0: ραδιοφωνική εκπομπή Ελληνική Στιγμή IP FM, καλοκαιρινό μουσικό πρόγραμμα στα 99.5 και στο ίντερνετ radio-ipfm.com.
1: Émission radiophonique, l'instant grec, IP FM, programme musical estival 99.5 et internet radio-ipfm.com.

0: Ραδιοφωνική εκπομπή Ελληνική στιγμή Hype FM. Καλοκαιρινό μουσικό πρόγραμμα στα 99.5 και στο ίντερνετ radio-hypefm.com.
1: Émission radiophonique, l'instant grec, Hype FM, programme musical estival 99.5 et internet radio-hypefm.com.

0: Ραδιοφωνική εκπομπή Ελληνική στιγμή Hype FM. Καλοκαιρινό μουσικό πρόγραμμα στα 99.5 και στο ίντερνετ radio-hypefm.com.
1: Émission radiophonique L'instant grec Hype FM, programme musical estival 99.5 et internet radio-hypefm.com.

Να ανοίξεις και πρωτού το φως να αναψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.